0: Μέσω σηκούρατε. Λίτωνα εννοώ. Οι βίτα. Ω βίτα μία. Οι κόρε. Άκης του κόρε. Σε στάτα. Ο πρίμο μόρα. Ο πρίμο λουρτιμο σαράι. Παμέ.
1: Ma
2: che meraviglia,
3: meraviglioso, meraviglioso.
2: Live
1: spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare